0: έτσι. Συνέπε μου ήθελα μάζι να κουραγώ ότι δι κούτσα, πακούτι κουραγκά κουκού. Μούνθου μάγκα μάγκα, όπως τα εικοζήτα, ον κατά κουτου ζέστε ζερά ήρε, ον να συμπάνταν χούντου, να κουραγώ ότι καζίρχε νεγάνα άκα, καζίρχε κακούτι οίκο, κανά κα ονέκα, μπάση να ήρε μα πολίσια. Να κουτι ντύο, έρα πούντα ίσο ίσοι. Τι σειράγκα πάνω άπα. Ο αντιπρέσα, κουίτα, ζυκέτα ήρε κουπαγκεζίρα, την κουίτα κουπαγκεζίρα, ζυνάκα, που τα κουίτα ήρε φανσίκο να νσίκο. Παμπέρι είπα, μάμπρο, ο μπτουνχού, τον γραφα όκα μου κάτι μαϊνο τσιμόιο, Ισβάμ Φερέιρα, τι σειράγκα πάνω άπα. Ο αλλι κουτα κουτι ήρε, ο εφανίστε κονέκα, μουγκοζίνο ίσοι, ο ατσιμούδα. Παμπούτο νιγκανα ή κονέκα ήρε, ο ατσιπαγκεζίρα. Ο Μπαμπά Ιωούχου, ο Ασικά, Ρίγκα Βόνι, ο Ασικά, ο Ασικά, ο Ασικά, ο Κουπαγκίστα, ο Τινέμ, ο Ρίγκα, ο Ρατσουνδάδη, ο Ρατσουνδάδη, ο Σούα, ο Μουκάτι, ο Μουαζίνο Ισπι. Ρακέλη, δεν έχω χρήση από ένα Ιωέ, ο Παπολιπόκο. Ρακέλη, δεν έχω χρήση από ένα Ιωέ, Κόκο.
1: Δεκέντα, να ζάριο, ο Τεπάστα, ο Κουπαγκίστα, ο Κουπαγκίστα, ο Μαπολίσια, ο Σεκαριγκάνα, Ino, wamukana wengoma, ngati se kada izwa muindi, usada upangizira kuyemba kwa kipano. Ngati kutani.
2: Esa cidade animo nao. Esa cidade animo nao. Shimoyu animo no anima. Animo no anima. Animo no anima. Animo no anima. É bonita ou não é? É bonita ou não é? É bonita ou não é? Uma vez mais Chimoio, é! A todos os munícipes de Chimoio, uma forte salva de palmas para essa bela cidade! Bom, senhor presidente, aos convidados e aos municípios, aos munícipes, dizia, estava antes de mais parabenizar a todos pelo dia. São 57 anos que a cidade de Chimoio existe como autarquia. Então, não é pouca coisa. E nesses 57 anos vimos muita, mas muita melhoria. É isso ou não, pessoal? A cidade está bonita ou não? As ruas estão limpas ou não? Estão asfaltadas ou não? Contentores tem ou não? Ah, então querem mais o quê? Wi-Fi temos ou não na praça? Querem mais o quê? Então nós vamos cantar, vamos dizer assim, bem-vindo a...